0: κάνουμε, θα έλεγα, δεν θα πάλι. Άπρες.
1: Angela Vetisian, Aveli Barzet.

0: Ρόσκιλε.
1: Λάδι, παρακαλώ, ετοιμάτε οι επιβάτες να ετοιμάζονται. Ολιγόλεπτη στάση στο σταθμό του Ουλιανού Κλαδίου, για λόγους δρομολογίου.
0: Όχι, τόσο.
1: We will be stopping at Ουλιανού Κλαδίου for a few minutes due to scheduling.